0: Σε νέτη κρυσιά.
1: Δύσκολο εσύ.
2: Conexão BR.
3: Agora o abacaxi pegou o preço, hein?